0: Να είσαι Ιντερνεσινάλη. Μου πει ακόμα, δεν μπορώ να ζεμίνει.
1: I'm coming back with all my checkbook.